0: Ανδρέας. Έναν Κύριακο.
1: Κύριακο.
2: Trasnoche Random en Cosquín Rock Radio.